0: θα καλοποιηθεί Week Steve.
1: Και θα σας πω και αυτό που λέει Sunset Week Steve.
0: Θα το αφήσω στην FPC Week Steve.

Άκουσα αυτόν που λέτε στους όπλους άνθρωπους και αυτά άνθρωπους. Που πήγαν να πω στους άνθρωπους και στους άνθρωπους.

0: Καλώς σας ευχαριστώ. Θα σας πήγαν για τη ΣΑΙΣ όπου δεν είναι βγήκε στη σωπλά.
1: Καλώς σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ.